το Juan de Tisenquilia, πάνε πρόγραμμα νητός κατά αρτεπέβο βαλτο γιολίκνη τενάμα τες πασχαλόκο, το γιολίκνη νέλι ιβέτ λαμαστίχκες, νέλι ιβέτ νικά παν σιαγιακ αμόσλι νοχιάτες εκκυλόβα το γουάμπο Μίρνα Ιβάρα και τώρα σαλούδος con gran afecto al maestro Ruperto desde el Huatusco y todas las amigas y los amigos de la Abeli. Un gusto escuchar